ξάχνω σαν πουλί που χτυπιέται στο φτερό. Λαβωμένος καβαλάρης απ' τα τι του κιλά. Μίλια δεν έβγαλε, τους φεύγοντας ο πίσω δεν κάλεσε. Με μάτια μόνο κοίταξε, με μάτια δάκρυσμένα στα πέταλα που γυαλίζανε αλάργα. Αχ τι κρίμα σ' αυτό να το κρίμα, που στάτια τα γοργόφτερα στα φρισμένα τους λεμά. Πότε πια δε θα κοιθεί πίσω απ' τις λευκές στρατιές, σπαθί πια δε θα παίξει.

αργαλά, αργαλά σβήνουνε οι καλπασμοί. Οι καβαλάριδες χάνονται στη δύση. Καβαλάριδες, καβαλάριδες, κόκκινοι καβαλάριδες. Τα άρτια τους του ανέμου φτερά έχουν, τα άρτια τους του ανέμου φτερά, τα άρτια τους ανέμου, τα άρτια τους, τα άρτια. Σαν καβαλαρέοι γοργοφτεροί επέρασε η ζωή του τρεχαμένου νερού. Εσώπασε η βοή, ίσκιωσαν οι σκιές, εσώπασαν οι χαρές. Μαύρα πέπλα σκέπασαν τα μάτια

από του γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αβελές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι, και δραπετεύει από το κλουβί γλύφοντας μια κρυφή πληγή του νου τα γρήμη. Ηρακλείο ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός, στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού το κατάρτι.

τύχη τις νυχτιές. Και παίρνουν θέση οι στρατιές στις πολεμίστρες.

ένας πληγμός, έρωτας κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στον ως του τρόπο

ζητιάνουν. Πόρτα κλειστή και σημαίνει ότι γελίδε σε φτάνουν. Σαν να πνέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό και επομένω μισό. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου. Στέλλα, το κλειδί που κρατά φυλακή με έχει στείλει. Στέλλα, στα βουκάλια τη μοίρα με ψάχνουν οι φίλοι. Στέλλα, συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να

Το κορμί σου που σφίζει, φωτιά που μ' αγγίζει, παγίδα που τρίζει. Στον απνέω γυμνό σε θυμάμαι, σκυφτός και από πάνω μισός. Σε κοιτάζω βουβό, σε χαϊδεύω τρελός και από μένω φτωχός. Στέλλα, το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει, Στέλλα. Στα μπουκάλια της μπύρας με ψάχνουν οι φίλοι.

ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, μάτια σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ κι από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ κι από λάθος μπορεί να σωθώ.

πάει το θαύμα στο αδέσποτο κύμα που ζηλεύει η ακτή. Σε ζήτω στον χεριών μου το ανεξίτηλο τραύμα.

ευκαιρία. Μου είχα δώσει στην κόμψη κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ. Και τότε λέω στην κόμψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

0: Yeah. Να δώσω μπουρμπουάρ, να πω και ο ρεβουάρ, και τότε ακούω την κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές, ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κυλήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω Αθανασία και μια ανάσα σου να πιω

μαύρο μαντήλι. Η πόλη βάζει στα αρχαία της γυμνό κορμί. Στολίδια να πλανέψει αλλάζει

με φτερωτό. Σκάλι γυρίζεις στην άφη σου, γυρνάς του νου. Το σώμα σου κι αν μου χαρίζεις

χόρευε πάντα μοναχή, κορμί λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη μάτια της. Μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της.

Lúcio, beba. Αχ, αγκόστορα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα. Κάνε παιχνίδι, μπέμπα.

χιλιόμετρο πάνω στα τσίγκινα υπόστεγα. Η μία μέρα διαδέχεται την άλλη σε μία τελετή παράδοσης παραλαβής του πρώτου φωτός της αυγής. Υπάρχει άθραυστος κρίκος στην αλυσίδα των συναισθημάτων.

ντύμενο στολισμένο το τούλι του ουρανού. Στη μέση της ερήμου όλο δροσή πηγή, μα εδώ στις γκρίζες πόλεις σαν σκουριασμένο κέρμα κυλούσε η ζωή.

σαν τα μουσα στα χείλη, στη γλώσσα της σιωπής, στάνω της με ένα δάση, στα γόνα της βροχής. Πνοείς τους άδειους δρόμους, στα μάτια των παιδιών, μα πιο πολύ στα χνάρια, στους όρκους και στα χάδια θλιμμένων εραστών. Σε ποια θάλασσα πήγες και κρύφτηκες,

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

Στο δέντρο του πόνου πάντα θα κρέμομαι αλύτρωτος καρπός. Τη σάρκα μου κανείς δεν θα γευτεί. Οι σπόροι μου ποτέ δεν θα βλαστήσουν. Θα αφήνω τα άγρια καλοκαίρια να τρέφονται άπλιστα από τους χυμούς μου και τους ξερούς χειμώνες να βλακώνουν την τρυφερή κελία φλούδα μου. Κι έτσι ο χρόνος, με χορτασμένα τα αδιφάγα του παιδιά, ίσως να με ξεχάσει και να γερνάω ήσυχα πάνω σε εκείνο το κλαδί που τόσο αγάπησα.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει,

Παίρνω ανάποδες με θρυψάλκι, ημερολόγια, χαίω και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρου σε πειρατικό για τη ζωή του.

Θυμάμαι πια, και εδώ θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα

στιγμές που μετρούσα τις μέρες τα χρόνια, να γυρίσω ξανά στα μπαλκόνια στο Αυγούστου τις ζεστές αγκαλιές. Τώρα βλέπω ξανά το φεγγάρι να μου κάνει σαν τότε τη χάρη, με ένα τραγούδι γλυκό η παλιά μου ζωή, τις μεγάλες σιωπές ξανά.

Ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένα αητός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με. Κράτησέ με.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

να κουμπίσω. Να βλέπω όλα τα χωριά. Και σε ένα γαλαξία κάπου κρυμμένο, θα ξέχναγα τα χέρια μου

μάνα. Μα τρώει η λάσπη, η ψήρα, η βρώμα. Λίγνεψε και καμπούριασε το σώμα. Μα τρώει τα σπλάχνα ο φόβος του θανάτου. Μερόνυχτα κλειστή στο βρώμιο αμπρί. Δεν είδαμε από τότε αυγή λαμπρή. Σαν σκουλίκια στα βάθη του μνημάτου. Λοιπόν, φέραν καμπόσους εχμαλώτους τη νύχτα εψές και με βάλαν φρουρό τους. Να ακούσεις τη γλυκά που μας μιλάνε. Με μια λαλιά παράξενη που ηχεί κι ας μην την ξέρεις μέσα στην ψυχή και να δεις τι γλυκά που μας κοιτάνε. Γεννήκαμε από την πρώτη ώρα φίλοι και ανοίγουν έκπληκτα άφωνα τα χείλη. Τρώμε μαζί στην ίδια καραβάνα και λέω γιατί μας βάζουνε, γιατί να σκοτωθούμε αφού είναι έτσι καλοί και αφού ως εσύ πονάει κι αυτόν η μάνα.

Πώς μ' αρέσει στη οπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα

Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακός.

Θα ψάχνεις πάντα καταφύγιο όταν βρέχει και μια σκιά για να γλιτώσεις από τον ήλιο. Δεν θα μιλάς, θα σε νομίζουνε για φίλο. Για δες παράξενα από κόσμος γύρω τρέχει.

καλά κλειστή την κλειδαριά σου. Κι ας είναι ήδη μέσα ο φόβος κι ας λυσάει, τα ρούχα της παντόφλες σου φοράει. Σε περιμένει όταν γυρνάς από τη δουλειά σου. Στάσου, κοίτα την οθόνη. Ψάχνει να γίνει τη ζωή σου ο καθρέφτης. Σήμερα σε πετάει ψηλά, μαύριο πέφτης. Σου τάξανε πως θα σε παίχτης, μα είσαι πιόνι. Περνά καιρός, περνά καιρός, μα κάτσε μέτρα τι αφήνει.

μια σκιά με στη σκιά σου. Και θα ποτίζεις το σκοτάδι με σκοτάδι. Μην ξαχναστείς αν καταλάβεις κάποιο βράδυ πως πια δεν είσαι τίποτα άλλο από τη δουλειά σου. Και δεν ρωτάω ποιος είσαι, που πηγαίνεις, σε ποιον Θεό πιστεύεις, τι φοβάσαι. Πες μου αλήθεια, ανήσυχα κοιμάσαι, έτσι βαριά που έχεις χρεώσει τα όνειρά σου.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υπάρχει στην Πειραιώς χαμηλά μία δεξαμενή, η οποία ονομάζεται Βυθεσδά και έχει 5 στοές. Σε αυτές είναι εξαπλωμένος μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χολών, παραλυτικών, οι οποίοι περιμένουν να κινηθεί το νερό. Διότι ένας άγγελος κατεβαίνει πότε-πότε στη δεξαμενή και αναταράσει τα νερά. Εκείνος λοιπόν που θα μπει πρώτος μετά την ταραχή του νερού, θεραπεύεται από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υποφέρει. Υπήρχε εκεί ένας που επί 38 χρόνια περίμενε, άρρωστος. Όταν πέρασε εκείνος και τον είδε κατάκι, το κατάλαβε ότι έχει εκεί πολύ χρόνο, τον ρώτησε. «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχτεί. Και ενώ έρχομαι, προλαβαίνει άλλος πριν από εμένα. Σήκω επάνω. Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε.

Έρχεται ο Απρίλη, αχ, καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα,

Ξεμονήσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως,

pulso y veneno. Κι όποιος πόνεσε στον πόνο, πάντοτε φαινά πονάει. Κι όποιος θάνατο φοβάται, θα τον κουβαλάει στο σώμα.

πως κοιμούνται στου ουρανού τα φιλοκάρια. Ούτε ένας δε σταλιάζει. Αν κάνεις τα μάτια κλείσει, μας τη δώστε τον αδέρφια. Μας τη δώστε τον για να έχει, να έχει ορθά νύχτα τα μάτια.

Διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η Διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες, πονηρούς, συμβολογράφους. Κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κυμμένη πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν, τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασαν. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι.

καλοκαίρι ξέρει εσένα. Κι όταν λείπεις, όλα σωπαίνουν τα πουλιά στον άδειο αέρα. Κι αν και λαϊδίσουν, λένε πένθυμο κανόνα και οχρούν τα φύλλα με το φόβο του χειμώνα.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.